ήταν δέντρο τη μομέντους απία. Δέντρο τη μομέντους καϊμάκα απία. Ας δείτε να λέω και λόγια εκούνια. Μόκεινα ακό μου έκανε θα μου ένα καλέντάρο, μόνο είχα καλέντάρο, νόνα νίκουν να βάλω. Και είναι για ουε ράμβο. Μου λούκω εμερένα ρομέλο, εγώ σιγέλο. Μου αχάλα μου χιουα λέω, να μην μητέκω σαράδου μισαμίκο λέω, είναι να βάλαρο. Ατέ ο σιάβο κουέ. Βίλα βο το σιάβο, ατέ νίκουν να μπρούν κοχείο ρίλο. Κορόα. Χαλάν πάμα. Ako mandante chef di ura menle mitipo karaba muhani jai mi alferj mulipa chiki nyera mitipo imuharu seiho. Korowa. Halal pama ni hiha no baba. Now, dentro ti momentus. Ekunye elomo elato dekivo longwe. Kwa noiti muluku emerero melo melo. Washi shelo eno hinashe. Nare, o hiwe rilo. Iwara sopachara ni ya hukoka. Evinyakawa nimane liga liga. Mpaka iwara tena arasa washelo. Kwa noiti. Korowa. Korowa.